Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 3:30.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 4.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Μα έλα, πες μου τι σου φταίνε, τα μάτια μου να κλαίνε, μα αυτά σου τα καμώματα.

0: Καμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 5:30.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 6:30.

0: 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Sekta. Vasa mistika. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

ίδιο σώμα τενώνουν, το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα Αμινοϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Πανελλήνιακή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πανελλήνιακή ραδιοφωνία. 103,9. FM Stereo.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
4: Μου τα διάρη και παραπονιάρη, γιατί...
2: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
5: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
6: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
8: Ωχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα.
9: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
8: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
9: Okay.
8: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
9: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
10: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
3: Πάντα δίπλα σου.
11: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
12: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
13: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
14: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
15: Η ώρα είναι 8.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
2: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
1: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 8:30.

Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
4: Ε, παιδιά, η Τζέννη. Ποια Τζέννη? Η Κατσίγιανη.
5: Έλα, σου λέω.
6: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
7: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο Αθλητικός Όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
8: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
6: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.
8: Μα

0: λεπτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 9.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
4: Σύφτη μου καρδιάρι και παραπονιάρι γιατί...
2: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα «Η Λέτα Κορέ στο τραγούδι».
5: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορές στο βιολί και στο τραγούδι.
6: Χρόνο με το χρόνο, όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
10: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
9: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
11: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
12: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
13: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
14: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
15: Η ώρα είναι 9:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πώς

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 10. Daily Couscous.

0: Και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, 21 του Ιούλη. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είστε, δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε, δεν ξέρω αν κρυώνετε. Το air-condition μπορεί να κρυώνεις, γι' αυτό είναι. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Μεγάλη, πολύ σωστή και
1: ακόμα μία φορά σημαίνει.
0: Θα σου πω κάτι. Θα σου πω το τι θέλω εγώ με σένα είναι ότι δεν, τι θέλουμε εμείς και είμαστε εδώ και δεν είμαστε σε μία παραλία. Σε μία ξαπλώστρα. Σε ένα μπαρ να πίνουμε ένα κοκτέιλ. Ένα καφέ. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας, ανάλογα με την ώρα του, ρε
1: παιδί. Τι θέλουμε εμείς με εσάς, δηλαδή, αυτό λες εσύ τώρα.
0: Και όχι, ρε παιδί μου, τι θέλουμε, εννοώ γενικότερα εμείς που ταλαιπωρούμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκτός και αν βρίσκεις ένα ωραίο νησί, περνάς ναι. όμορφα ναι. και ψάχνεις ένα μασούτι εκεί τριγύρω
1: ναι, ναι, ναι.
0: για να κάνει τη ζωή σου ακόμα πιο όμορφη, γιατί θα πάρεις τα πάντα και δεν θα πληρώσεις τίποτα.
1: Αυτό
0: τίποτα.
1: Εννοώ
0: δεν θα πληρώσεις τίποτα μπροστά σε αυτά που θα πληρώνεις αλλού. Γιατί ένα μασούτι είναι δίπλα σου, μία μάσκα είναι ένα όπλο οικονομίας, την έχεις πάντα ακόμα και στις διακοπές στο πορτοφόλι σου mm-hmm. και για κάθε 40 αμοιβασμένους πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι, ένα μασούτι είναι δίπλα σου και μπορείς να τον ανακαλύψεις μέσα από το διαδραστικό χάρτη που υπάρχει στην εφαρμογή του μασούτι. Οπότε στην περίπτωση που δεν την έχεις, κατεβάζεις και είσαι μέσα σε όλα. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή και έχουμε πολλά να πούμε.

0: Βγήκε και το βίντεο κλιπ του Θάθα, μια και το ακούσαμε που λένε ζευγαρά. Στην προεκλογική εκστρατεία.
1: Σοβαρή προεκλογική εκστρατεία, ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Θέλουμε τα μηνύματά σα στα social media. Ντέλη Κουσκού στο Facebook, Ντέλη Κατοπαύλα Κου στο Instagram. Ντέλη Κουσκού 2 στο TikTok. Κυρίω έτσι να γίνει δουλειά. Έχουμε ένα Ντέλη Throwback που θα το συναντήσουμε λίγο πιο μετά. Υπάρχουν πολλές συναυλίες που είναι σε εξέλιξη και πολλές συναυλίες που έρχονται. Έχουμε δει κάποιες, έχουμε δει δηλαδή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάποιες, έρχονται όμως και άλλες πολλές. Το πιο βασικό που νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι είναι να έρθει μια άδεια, να έρθει μια ξεκούραση για όσους δεν έχουν πάει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γυρνάνε τώρα από την άδειά τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο έξυπνη τη υπόθεση.
1: Που πήγανε τώρα διακοπές. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πιο έξυπνη τη υπόθεση είναι αυτό που πηγαίνει το Σεπτέμβριο. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε πολλοί κόσμος. Πολύ ωραίος καιρός, ωραίες θάλασσες. Δεν έχει τόσο τον αέρα αυτόν που λισομανάει δίαν πάση Κυκλάδες και τέτοια πράγματα. Γενικά, ο Σεπτέμβρης είναι μια μαγεία.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση και εσύ, Σεπτέμβρη δεν μπορούμε να πάμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας το αφήσουμε στην άκρη.
0: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είπες, Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόγιου που ζητάει το λογαριασμό και νομίζω ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί όπως και να το πεις, κάπως λίγο περισσότερο βγαίνουμε λόγω του καιρού κτλ. Όταν ζητάμε το λογαριασμό, ξέρεις, έρχεται αυτόματα η σύνδεση. Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βοηθάει.
0: Και αν δεν στο φέρουν, λες, μπορώ να. Υπεύθυνος.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη.
0: Εμείς το ζήσαμε αυτό. Είχαμε πάει για φαγητό τις προάλλες και είχαμε ζητήσει, ας πούμε, ένα γλυκάκι για να γλυκαθούμε προς το τέλος και το λογαριασμό. Ούτε το γλυκό ήρθε, ούτε το λογαριασμό. Και ψάχναμε τον υπεύθυνο. Κατάλαβες.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Ούτε το γλυκό.
0: Μας το φέρανε. Μας το φέρανε, ας πούμε, μετά και τουλάχιστον μας αποζημίωσε το γλυκό. Είναι συγκλονιστικό. Έχω να σου πω για Bruno Mars. Δεν σου είπα πολλά, νομίζω.
1: Πολλά,
0: έχω να σου πω.
1: Πολλά.

Yo soy Μαρτενό, no te κρύβω, δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Και βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμάτα.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιαννη.
3: Έλα σου λέω.
0: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Ήξερε εσύ ότι ο Μπρούνο Μάρς όλα του τα λεφτά που από τις συναυλίες δεν κρατάει ούτε μισό ευρώ ο ίδιος. Και όλα πάνε σε χρέη που έχει στο Las Vegas.
1: Τι!
0: Έχει γύρω σε 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη.
1: Γιατί από καζίνο.
0: Όχι, πήγε και έκανε σπα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ρε τι λες.
0: Ναι, μου το είπαν σπράδι. Δηλαδή γυρίσαμε και μου λένε, ξέρεις ότι μου λέει, στην ουσία τώρα τα λεφτά σου έχουν πάει στο Las Vegas. Λέω, γιατί? Μου λένε, συμβαίνει αυτό.
1: Ρε Παναγιώτη, περίμενε λίγο. 400 εκατομμύρια χρέος.
0: Ναι.
1: Πόσο στοιχίζει κάθε συναυλία? Ενώ πόσα χρήματα βγάζει από την κάθε συναυλία?
0: Δεν ξέρω πόσα, αλλά είναι στο κοκλήφους ότι... του είναι, όχι στο Las Vegas του.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι άμα κάνει ένα tour, ξέρω, στο μισό tour τα έχει βγάλει τα 400 εκατομμύρια.
0: Όχι ρε φίλε, παίρνει ένα εκατομμύριο τη συναυλία.
1: 400 εκατομμύρια έχεις δίκιο, όχι.
0: Φίλε, δεν γίνεται.
1: Τι λες ρε εσύ τώρα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Χοντρό.
0: Όχι, και να σου βγαίνει η πίστη. Και να χρωστάει. Δεν το πιστεύω.
1: Και δεν κρατάει τίποτα για πάρτι του.
0: Τι να κρατήσει, αφού χρωστάει.
1: Και πώς θα ζήσει, ρε Παναγιώτη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τα έξοδα όλα είναι καλυμμένα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και ένα σπίτι, ένα. Κάπου να μείνει. Να σου πω
0: κάτι. Κοίτα, παράλληλα υπάρχουν και άλλα έσοδα από τη δισκογραφία και από όλα αυτά. Επίσης, το merch, ας πούμε, εμείς πήγαμε γιατί έχει ένα pop-up store στο Μιλάνο και πήγαμε και κάναμε σαφάρι.
1: Real Madrid. Και κάναμε σαφάρι.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ. Συνεχίζουμε. Μιλάγαμε για τον Bruno Mars. Μιλάγαμε για ένα πράγμα που έμαθα εγώ, ότι όλα του τα έσοδα από τις συναυλίες και γενικότερα πηγαίνουν
1: τώρα
0: σε χρέη που υπάρχουν.
1: Κάτι. Ναι. Αυτό είναι.
0: Γκραντί.
1: Γκραντί.
0: Σοβαρός άνθρωπος μου το είπε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν το ψάξα κιόλας, δεν με ενδιαφέρει και τόσο.
1: Εντάξει. Μου φαίνεται τρομερό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια μου φαίνεται τρομερό.
0: Κοίτα, θεωρώ, όχι θεωρώ, είναι σίγουρο ότι παίρνει και από το merch.
1: Ρε παιδί μου,
0: ποσοστό μεγάλο.
1: Σίγουρα. Βέβαια θα μου πεις τώρα. Εντάξει, αυτοί παίζουν και σε άλλα ποσά έτσι. Μπορεί τα 400 εκατομμύρια τώρα που τα συζητάμε εμείς έτσι και τα λέμε. Να
0: όχι,
1: είναι...
0: όχι, θέλει, είναι τεράστιο ποσό. Είναι τεράστιο ποσό. Δολάρια βέβαια.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: 350
1: ευρώ. Okay.
0: Είναι τεράστιο ποσό. Δηλαδή στη ζωή μας εμείς δεν θα βγάλουμε ένα εκατομμύριο, όχι να βγάλουμε 350.
1: Άρεσε, τι λες τώρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει κάνει ένα τεράστιο χαμό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όντως είναι η πρώτη φορά που ελληνικό άλμπουμ μπαίνει στο Billboard και δίστε το 10η θέση.
1: Εντάξει, μπράβο του.
0: Εννοώ σε sales, έτσι,
1: ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: ο κάθενας έχει μπει για διαφορετικούς λόγους. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις όμως, σκέψω ότι εγώ το βινίλιο το έστειλα μην μιλήσω, παρακαλώ,
1: ναι, θα μου φέρει
0: ένα βινίλιο. Και μου φέρει και με αφιέρωση.
1: Σου φέρε.
0: Ναι, με αφιέρωση.
1: Α, βρέθηκε.
0: Βέβαια.

0: πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτε μου και πάρε δρόμο. Και με αφιέρωση διόχειρη. Εντάξει, δεν έχω παράπονο. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ρεγνιγόρη, δηλαδή αλήθεια τώρα. Και να μην στο έφερνε με φιέρωση, δεν πήγαινε στο γραφείο και θέλει ένα που. Βάλει την υπογραφή σου.
0: Όχι, μου έγραψε κάτι δικό του, ρε παιδί μου, που έχει να κάνει με τη δική μας συνεργασία, ρε παιδί μου,
1: και τα
0: δικά μας πράγματα. Αλλά εντάξει, το χάρηκα που το έκανε μόνος του, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να το ζητήσω, έχεις δίκιο. Αλλά τα πράγματα που δεν τα ζητάς και έρχονται είναι κάτι ακόμα καλύτερο και πιο όμορφο, κατάλαβες.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
1: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
1: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των αιμάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
1: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
1: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
1: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
1: Μινι Μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μινι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
9: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
10: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. 21 Ιουλίου, Τρίτη, και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με τη ζέστη μας, είμαστε εδώ με τα ερκοντισιόν μας, είμαστε με τα όλα μας τα κομφόρ. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης είμαστε κάθε ακριβώς απέναντί μου και ένας Μασούτης, μια και λέμε και για ζέστες και για ερκοντισιόν και για τα πάντα όλα, είναι δίπλα μας με το καλύτερο ερκοντισιόν. Να μην νιώσετε ζέστη για ζέστη. Δηλαδή θα πάτε μέσα να κάνετε τα ψώνια σας. Η αλήθεια είναι βέβαια με τη ζέστη. Δεν πρώτη αντίθεση να φας και πάρα πολύ. Κάπως λίγο λες, δεν μπορώ, Παναγίτσα μου. Οπότε θα πάτε κατευθείαν μαναβική. Εγώ αυτό θα σας προτείνω. Μασούτη, straight, μαναβική. Βέβαια, εννοείται το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο σε οπωροπολείο, ηθιοπολείο και κρεοπολείο. Να σας καθοδηγήσουν για τα πάντα όλα. Ένα ωραίο ψαράκι όμως αξίζει να το πάρετε και έτσι ένα ωραίο. Να φτιάξετε μια ωραία σαλατούλα, έτσι κρύα σαλατούλα. Μαζί με πάρα πολύ
0: ωραία. Ψαράκι, εσύ είσαι του ψαρακίου.
1: Πολύ. Ναι, γιατί είμαι του κρέατος άλλωστε, το ξέρουμε όλοι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ κρύα πατατοσαλάτα. Και όταν πηγαίνω στο Μασούτι, παίρνω πατατούλες, παίρνω κρεμμυδάκι, παίρνω έτσι και τη μαγιονεζούλα, την πολύ ωραία αυγουλάκι, έτσι, που είναι πολύ ωραίο και δροσερό. Και μου αρέσει.
1: Έχεις δίκιο. Και είναι και πάρα πολύ διατροφικό αυτό, να ξέρεις.
0: Αλήθεια. Βεβαίως. Πάρα πολύ χαίρομαι που είναι πολύ διατροφικό και δεν το ξέρω.
1: Είναι βέβαια, άμα βάλεις 7 κιλά μαγιονέζα, δεν είναι πάρα πολύ διατροφικό.
0: Δεν βάζω 7 κιλά, παίρνω αυτή με το γιαούρτι που είναι η διαιτητική.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Μπράβο. Ένας Μασούτης λοιπόν είναι εδώ, μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά. Και πάντα επιλέγοντας και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτης από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές Μασούτη και Mr. Grand, παίρνετε και διπλάσιους πόντους στην Mastercard. Οπότε σάνετε και πιο γρήγορα στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Θέλω να πεις πού οι άνθρωποι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις
1: τους. Daily Couscous είμαστε στο Facebook, Daily κάτω Παυλακούς, κάτω Παυλακούς είμαστε στο Instagram και Daily Couscous 2 είμαστε στο TikTok. Εκεί μας τα στέλνετε όλα, ό,τι θέλετε εσείς και τα συζητάμε και τα λέμε μεταξύ μας εδώ πέρα. Και φυσικά επιλέγουμε και τα τραγούδια. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, άκου. Εγώ θα σε πάω 20 χρόνια πριν, στο 2006.
1: Okay,
0: το συγκεκριμένο τραγούδι έχει δώσει και το τίτλο του άλμπουμ του συγκεκριμένου καλλιτέχνη.
1: Ναι, μας βοήθησε τώρα.
0: Το έχουν γράψει ο Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο.
1: Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άντρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Όσα περάσαμε μαζί.
1: Ναι.
0: Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου. Μια οφθαλμαπάτη. Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή.
1: Είναι πολύ γνωστό αυτό, να ξέρεις.
0: Μία φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου τώρα γύρισε στην πλάτη.
1: Περίμενε.
0: Πόσα περάσαμε μαζί, για σένα άλλαξαν οι καιροί. Και η ζεστή βροχή σαν χιόνι κατεβαίνει.
1: Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό που μου λες τώρα.
0: Θες να είσαι θέμα προσοχής. Όνειρο που μπορείς να δεις. Και όπου πέρασες το όπου περάσεις, το αποτύπωμά σου
1: μένει. Ωραία, πάμε ξανά στο πρώτο.
0: Ναι. Όσα περάσαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή, στο πρώτο φως του ήλιου μια οφθαλμαπάτη, σκέφτηκες μια καινούρια αρχή, μια φανταστική ζωή στο παρελθόν σου. Τώρα γύρισε στην πλάτη.
1: Είναι πάρα...
0: πολύ γνωστό. Δεν βάζω άγνωστα γενικά. Βάζω εύκολα γιατί θέλω να τα βρίσκεις. Μόνο αυτό με νοιάζει. Τι άλλο να πω. Το ρεφρέν λέει.
1: Πω θα σκάσω, Είναι...
0: ναι.
1: Όσα περά... μια οφθαλμαπάτη, συνέχισε λίγο.
0: Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή. Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου, τώρα γύρισε στην πλάτη. Τι θα γίνει.
1: Ο Σάκης Ρουβάς. Ποιο είναι το Σάκη Ρουβά όμως.
0: Ναι. Είναι σου λέω τίτλος άλμπουμ. Τι θα γίνει τώρα.
1: Περίμενε, σταμάτα, σκέφτομαι, μισό λεπτό.
0: Ναι, αλλά είμαστε σε ραδιοφωνικό αέρα.
1: Έλα καλέ τώρα.
0: Έλα,
1: είσαι υπερβολικός.
0: Ναι. Είναι του 2006, είναι τραγούδι άλμπουμ. Έχει δίνει τον τίτλο στο άλμπουμ. Είναι διπλός ο τίτλος του.
1: Ξέπες μου λίγο την αρχή ξανά. Μισό λεπτό. Όσα
0: περάσαμε μαζί. Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου.
1: Το 18 είναι.
0: Μια οφθαλμαπάτη.
1: Το 18.
0: Πώς λέει, πώς πάει.
1: Πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις. Άκου, ξέρω σχεδόν όλα τα τραγούδια του Σάκη Ρουβά και τα κουπλέ τους.
0: Μάλιστα.
1: 18, πώς λέγεται.
0: 18.
1: 18 λέγεται.
0: Ναι. Πώς υπάρχει αγάπη εδώ. Όσα πέρασαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή στο φως του. Μια οφθαλμαπάτη. Εγώ λέω θα το βρει το πρώτο έτσι ντάν.
1: Όχι, το πρώτο φως του ήλιου μια οφθαλμαπάτη. Αυτό ήταν το trigger μου.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.

0: Με τη φώνες επιστρέψαμε. Αυτή είναι η Αλκατράς. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου, κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Χριστέ μου.
0: Χριστέ μου.
1: Έχω κάνει το μεταξύ μια δουλειά, τώρα έχω
0: θέλω κλείσει. Να θυμίσω ότι η Ελένα Βραχάλη θα είναι καλεσμένη μας σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που θα κάνουμε την Πέμπτη εδώ πέρα.
1: Παιδιά, αξίζει.
0: Αξίζει.
1: Αξίζει να τη δείτε. Αξίζει να το ζήσει. Θυμάσαι κάποτε που είχε μια κουβέντα.
0: Leave your meat in Greece.
1: Leave your meat in Greece. Θυμάσαι που υπήρχε μια εκπομπή. Αξίζει να το δεις. Ή αξίζει να το ζήσει. Πώς λέγω
0: τώρα. Δεν θυμάμαι.
1: Την παρουσίαση Ταγιάννα Στεφανίδου, νομίζω.
0: Α, ναι.
1: Ή είδα Αναδρούζα.
0: Η Αναδρούζα πριν όλα.
1: Η Αναδρούζα.
0: Νομίζω.
1: Η οποία έχει πιστέψει Αναδρούζα τώρα.
0: Πού?
1: Δεν το ξέρει.
0: Όχι. Πού
1: καλέ, έχει ξεκινήσει κάνει εκπομπές.
0: Πού?
1: Στο Open.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, καλέ.
0: Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
1: Αμέ.
0: Α, καλά.
1: Αμέ.
0: Τώρα το καλοκαίρι.
1: Πριν το καλοκαίρι
0: πριν
1: είχε
0: το
1: ξεκινήσει.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι, είναι τύπου μια εκπομπή ψυχολογίας κλπ.
0: Έλα ρε. Μπράβο, μπράβο. Welcome back.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 11:30.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλικο κουζίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Γουλίνο είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμω. Κάθεται ακριβώ απέναντι, παιδιά.
0: Δεν πάει καλά η κατάσταση. Εδώ το κορίτσι πεθαίνει
1: πέρα. Σε καμία περίπτωση. Το ερκοντήσιο δεν με βοηθάει καθόλου εμένα. Καθόλου.
0: Χωρί ερκοντήσιο σε βοηθάει καλύτερα.
1: Αν έχει ανεμιστήρα, κάπω ψιλοπαλεύεται η φάση.
0: Θέλω να σου πω τι πάθαμε εμεί. Στο Μιλάνο, στο Νταόσκαρ. Στο Νταόσκαρ, παιδιά, είναι ένα μαγαζί, δεν κάνω διαφήμιση. Απλά αν πάτε ποτέ στο Μιλάνο, πηγαίνετε να φάτε εκεί πέρα. Μιλάμε για την καλύτερη καρμπονάρα που θα έχετε φάει στη ζωή σα.
1: Καρμπονάρα.
0: Καλύτερη καρμπονάρα στη ζωή σου. Και στο τρομερή κοτολέτα, που είναι η κοτολέτα Μιλανέζη, είναι και το τοπικό του φαγητό. Αλλά σου μιλάω τώρα, κοτολέτα, άστο αφρό. Αλλά καρμπονάρα τέτοια δεν έχει φάει στη ζωή σου.
1: Είναι με
0: αυθεντική, με γουαντσάλε είναι.
1: Γουαντσάλε.
0: Και με, αλλά η κρέμα με το αυγό είναι κρέμα. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν σου λείπει η γάλα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το γουαντσάλε μπορεί να το βγάλει. Ναι. Είναι τόσο πολύ μικρό.
0: Μπορεί.
1: Α, το βγάζει.
0: Είναι κανονικό. Είναι συγκλονιστική. Θέλω να σα πω ότι πήγαμε εκεί πέρα, κάτσαμε μέσα, δεν είχε air condition. Δεν είχε ανεμιστήρα, δεν είχε τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ πήγα και βρήκα τη φίλη μου τη Ματίλντα, η οποία είναι υπεύθυνη του μαγαζιού. Πήγαμε πολλές φορές, την έχω γνωρίσει. Τη λέω: Γιατί θα πεθάνουμε, είπε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα. Είμαστε, λέω, 10 άνθρωποι κτλ. Πήγε η Χριστιανή, καλό να δει καλή τη ώρα.
1: Και
0: έφερα από το σπίτι τη τον ανεμιστήρα.
1: Σταμάτα!
0: Τον έβαλε πάνω μου, γιατί εγώ το ζήτησα. Πάνω μου.
1: Σταμά.
0: Τοπικά.
1: Αλήθεια.
0: Και ό,τι ήταν δίπλα μου, δροσίζεται. Κατάλαβε.
1: Ποιο ήταν δίπλα σου.
0: Δίπλα μου. Ποιο ήταν δίπλα μου.
1: Ποιο καθόταν από όλου δίπλα σου.
0: Έλατε.
1: Ήσασταν και σε ένα τραπέζι.
0: Απέναντί μου ήταν ο Ηλίας. Δίπλα μου.
1: Ποιο Ηλίας.
0: Ο Τσοχαταρίδης.
1: Οκ. Okay.
0: Και δεξιά απέναντί μου ήταν ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Δίπλα μου. Ποιο ήταν. Νομίζω ότι ή ο Αλεσανδράτος ήταν ή ο Βιενής.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θοδωρής.
1: Χαμό κάνατε πάνω.
0: Όχι, πώ κατάλαβε ο κόσμο τόσο. Μιλάμε μια παρέα.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: φίλος μας. Είχα πάει, τον είχα δει να ξέρει την Πέμπτη. Είχα πάει στο Μαρόν.
1: Παναγιώτη μου ήταν χθες.
0: Ήταν χθες. Χρόνια πολλά που δεν είπαμε χθες στους Ηλίες. Να είστε καλά, να σας γιορτάζουμε.
1: Στις Ηλιάνες.
0: Ναι, οι Ηλίες.
1: Ηλίες. Οχ. Γιορτάζει η κόρη της μαμάς μου.
0: Μάλιστα.
1: Κρίμα, δεν πειράζει.
0: Πάμε να ακούσουμε μια Ελένη Φουρέρα Τζακιό και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα, Τρίτη.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, λοιπόν. Αύριο θα επιστρέψουμε δυναμικά.
0: Δυνατά και δυναμικά.
1: Δυναμικά και δυναμικά. Δυνατά και δυναμικά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αλήθεια, κατάρρια το βλέπεις έτσι. Αρχίζω σιγά-σιγά και χάνω τη γη κατά τα πόδια μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και νιώθω τη γη κατά τα πόδια μου να χάνεται. Το χτύπο της καρδιάς μου να μην πιάνεται. Κοίταξε με. Σου μιλάω.
1: Κάτσε το για επόμενο ανθρώπινο.
0: Σ' αγαπάω.
1: Κράτησε το για επόμενο ανθρώπινο.
0: Αλήθεια, δεν το ξέρεις.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι.
0: Τι να πω πια, τι να πω. Εγώ θα πω ότι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 12.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
10: Γύρισα.
9: Πήρες απορρυπαντικό.
10: Πήρα.
9: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
10: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
9: Α, τι.
10: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
11: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
12: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
13: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22-23-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
14: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
15: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
16: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
17: Η ώρα είναι 12:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα, αφήγη οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
5: Ποια Τζέννη?
4: Η Κατσίγιαννη.
5: Έλα σου λέω.
6: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
7: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
8: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
6: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή,

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
0: Η ώρα είναι μία.
5: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, η μέρα των γενεθλίων μου. Η πιο σημαντική μέρα για εμένα. Είναι σαν μια δεύτερη πρωτοχρονιά νομίζω για όλους τους ανθρώπους τα γενεθλιά τους. Μόνο υγεία, παιδιά, και τίποτα άλλο. Με τους ανθρώπους μας και με όμορφες στιγμές. Ας μείνετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί μπορεί να είμαι έτσι λίγο πιο φορτισμένη γιατί μεγαλώνω, αλλά έχω πολύ ωραία θέματα, trading sounds και άλλα πολλά. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Ένα τραγούδι για εμένα, αφιερωμένο το επόμενο, αλλά και στον συμμαθητή μου τον Νικόλα που έχουμε ίδια μέρα γενέθλια και πάντα τον σκέφτομαι αυτή τη μέρα και επιστρέφω.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πέρα από μένα που έχω γενέθλια και η Πινελόπη Αναστασοπούλου είχε το Σαββατοκύριακο και τα γιόρτασα με μια πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση. Ένα ευχαριστώ σε μένα, όπως είπε η ίδια. Θα ήθελα να πάτε και να διαβάσετε το συγκεκριμένο κείμενο, γιατί αναφέρεται σε πάρα πολλά. 49 χρονών η Πινελόπη και κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει. Αυτό έχω να πω. Χρόνια μας πολλά λοιπόν σε όλα τα καρκινάκια. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε εδώ πέρα μαζί μου, δεν ξέρω παιδιά γιατί μιλάω έτσι αργά. Λέτε να παθαίνω κανένα εγκεφαλικό? Όχι, δεν νομίζω. Παθαίνω εγκεφαλικό όμως παιδιά με εδώ πέρα τα trending sounds που βλέπω στο TikTok. Γιατί παιδιά μερικά πράγματα δεν αλλάζουν, μερικά όμως αλλάζουν και βλέπω εδώ πέρα να έχουν γίνει viral ήχοι οι οποίοι ανήκουν στο παρελθόν, αλλά το συναντάμε σε έτσι remixes, θα έλεγε κανένας. Η αγάπη του καλοκαιριού λοιπόν είναι ένα από αυτά τα τραγούδια το οποίο κυκλοφόρησε ένα πιο μπιτάτο remix και τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες. 1000 views παιδιά, ενώ έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 μέρες ο συγκεκριμένος ήχος στο TikTok. Για να δούμε τι θα δούμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Να.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρδουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψισταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
7: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 22 23 772 766 και στο κινητό 697 23 94 790.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
9: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
10: Okay.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
11: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
11: Πάντα δίπλα σου.
12: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
13: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
14: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
15: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
16: Η ώρα είναι 1:30.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και ταυτόχρονα, παιδιά, και πολλές αρνητικές ειδήσεις αυτές τις μέρες και αυτά δεν μ' αρέσουν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Να πούμε λοιπόν ότι πρώτοι αδειούχοι φύγανε, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο και έγιναν viral βίντεο που έχει ανεβάσει ο περισσότερος κόσμος, όπου πραγματικά είναι κολλημένος στην Εθνική Οδό 5 ώρες. Ούτε στον εχθρό μου. Το έχω ζήσει το Πάσχα, δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό. Αθηνά, κλείνουμε εδώ πέρα στην παρέα σας. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό σε λίγο, γιατί, παιδιά, έχω εδώ πέρα και πάρα πολλά νέα που διαβάζω για Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφω.

Σας έχω τάξει Κωνσταντίνο Αργυρό, σας έχω τάξει και νέα για Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα αυτά, παιδιά, λοιπόν, θα τα δούμε σε ελάχιστα λεπτά στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής για να επανέλθω κι εγώ με θεματάρες.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
3: Μου, διάρι, και παραπονιάρι, γιατί...
1: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα «Η Λέτα Κορέ στο τραγούδι».
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορές στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-23-0-24-578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
8: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
9: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
13: Be Viral Radio Show

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και φυσικά η μία ώρα μετά την άλλη σε αυτήν την εκπομπή έρχονται για να γινόμαστε καλύτεροι και να ξεχνάμε, βρε παιδί μου, το ότι δεν είμαστε διακοπές. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show. 21 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο, η ημέρα των γενεθλίων μου. Γιατί δουλεύω δεν ξέρω, δεν πειράζει όμως, παιδιά, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Anyway, μένετε εδώ πέρα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Χρόνια μου πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και στο συμμαθητή μου τον Νικόλα, παιδιά, που έχουμε γεννηθεί ίδια μέρα και με 5 λεπτά διαφορά στο διπλανό δωμάτιο στο Μευτήριο. Ακραίο τώρα αυτό, και επιστρέφω.

Ήρθε η ώρα λοιπόν, παιδιά, να δούμε και τις πιο γλυκές αναρτήσεις της ημέρας. Η Αλεξάνδρα Νίκα λοιπόν έκανε την πρώτη ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνο Αργυρό, σας είχα τάξει, ήρθε παιδιά επιτέλους. 18.000 likes, παιδιά, το συγκεκριμένο post με μία τούρτα όπου γιορτάζουν τον ένα μήνα μαζί. Διδυμάκια ρε είναι το παιδί της Άλεξ, ε. Ωραία, μας αρέσει ο δίδυμος, ιδιαίτερο ζώδιο. Παρόλο που μερικοί δεν σας αρέσει ο δίδυμος. Αντινάκλημη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και φυσικά έχουμε και πολλά τραγούδια να ακούσουμε.

Και νομίζεις μετράμε παιδιά αντίστροφα για να πάμε διακοπές, ταυτόχρονα εδώ πέρα, τηλεοπτικά γίνεται τη στρελή στο πανηγύρι. Επίσημα λοιπόν, ο Γιώργος Λιανός αντικαθιστά το Γιώργο Καπουτζίδη στο The Voice. Έχει βγει η επίσημη ανακοίνωση, έχει βγει και το τρέιλερ και περιμένουμε να δούμε τέλος πάντων τι έχει γίνει και ποιοι παίκτες θα πάνε φέτος, οι ίδιοι κριτές και φυσικά έχουμε όρεξη, παιδιά, να δούμε και κάτι ψυχαγωγικό. Οπότε πιστεύω το Voice θα πάει πολύ καλά φέτος. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη. Ποια Τζέννη? Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω, κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
1: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
1: Πήρα.
0: Πήρες και κοντίσιονερ και χυμό ντομάτας.
1: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
1: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό. Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
3: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230 29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
9: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο, αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
10: Μετά το φαγητό περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
11: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
12: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
16: Be Viral Radio Show.

Κυκλοφορεί, παιδιά, ένα επικό AI βίντεο μες και για μάλ. Βάζουν στο μάτι τη χρυσή κούπα, αλλά λακάσαντε παπέλ, κυρίες και κύριοι. Έχει κυκλοφορήσει ένα AI βίντεο με τους δύο έτσι stars του ποδοσφαίρου, όπου προσπαθούν να κλέψουν την περιβόητη κούπα. Και φυσικά, παιδιά, έχει λακάσαντε παπέλ έτσι άρωμα, γιατί όλη η σκηνή που έχει διαδραματιστεί στο AI είναι από την περιβόητη σκηνή του λακάσα που μπαίνουν μέσα στο νομισματοκοπείο. Χαμός, παιδιά. Χαμός με το AI γενικότερα. Μένα με φοβίζει κιόλας λίγο, να το πω αυτό. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, να γιορτάσω κι εγώ λίγο σήμερα. Και φυσικά, πάμε να ακούσουμε μουσική.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί μετά το Be Viral Radio Show υπάρχει εξίσου πολύ ωραίο πρόγραμμα. Χρόνια μου πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε όποιον έχει σήμερα γενέθλια γιορτή και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ξενυχτισμένη θα είμαι, σας το λέω. Κάντε το με πάθος λοιπόν κι ας είναι λάθος, όπως λέει και το μότο μου, φιλάκια πολλά. Bye! Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, τόνε μάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
9: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
8: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
10: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
11: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
10: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
11: Okay.
10: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
11: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
12: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
13: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
12: Πάντα δίπλα σου.
14: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
15: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
2: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
16: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
17: Η ώρα είναι 3:30.

0: Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρε το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιαννη.
3: Έλα σου λέω.
4: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
5: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
6: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή,

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
0: Η ώρα είναι 4.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 4:30.

δυο σώματα ενώνω, το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25505. E-shop. medicare.pavlaevia.gr.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 5. Και τώρα, like στη μουσική,
13: like στη μουσική,
12: like στη μουσική,
13: like στη μουσική.
12: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, Τρίτη σήμερα ξεκινάει η εκπομπή Like στη Μουσική, πάλι εδώ την ίδια ώρα, έτοιμοι για τα καλύτερα παιδιά. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη σας έχει ετοιμάσει φοβερά τραγούδια και εννοείται πολύ πολύ διάθεση.

0: Ισαΐα για το γάμο της με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Στη δουλειά οι πόρτες ήταν κυρίως κλειστές και εξακολουθούν. Αυτό είπε η Ήρω Ισαΐα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Επιτέλους, παιδιά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε. Νίκησε τον Κολινιόν στην Ελβετία και κατέκτησε το 13ο τίτλο της καριέρας του.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, τον μάτιο μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
6: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο, αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
9: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα.
8: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
10: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
11: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
10: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
11: Okay.
10: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
11: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
12: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
3: Πάντα δίπλα σου.
13: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
15: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
16: Η ώρα είναι 5:30.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

Η Κρέιτσίκοβα πήρε τον τίτλο στην Αθήνα, κέρδισε 2-0 τη Σάκαρη στο τελικό.

Live στη μουσική.

Τι διαβάζουμε, παιδιά, τι διαβάζουμε εδώ στην εκπομπή Like στη μουσική, τα βρίσκουμε όλα. Κωνσταντίνος Αργυρός, συνεργασία έκπληξη τον χειμώνα που μας έρχεται. Τι ετοιμάζει ο Κωνσταντίνος, παιδιά? Λοιπόν, μάλλον ένα πουλάκι μας λέει ότι θα είναι με την Ρία Ελληνίδου. Για να δούμε, παιδιά, θα είναι.

Θανάσης Βασιλόπουλος για Χαρούλα Αλεξίου. Φοβάμαι, λέω, ότι θα στενοχωρηθώ όταν τη δω να παίζει στο θέατρο. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί το λέει αυτό ο Θανάσης Βασιλόπουλος, παιδιά. Δεν μπορώ, λέει, να πάω να τη δω στο θέατρο, ενώ τη λατρεύω και ξέρω, λέει, πως είναι καταπληκτική. Αυτά είπε ο Θανάσης Βασιλόπουλος για τη Χαρούλα Αλεξίου.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιαννη.
3: Έλα σου λέω.
4: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
5: Κριεζά! 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
6: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω, κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 6. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

είδαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτή τη φορά έκανε γυμναστική, παιδιά, με τον αδερφό της σύζυγου του. Τον βλέπουμε εδώ πέρα, παιδιά, σε ένα φανταστικό έτσι χώρο, σε σπιταρόνα, και έξω, ξέρετε, το πράσινο, παιδιά. Τι φοβερό, έτσι. Και αυτός κάνει γυμναστική. Και εμείς αν είχαμε το χώρο αυτό, ρε παιδιά, και είχαμε, ας πούμε, γήπεδο σπίτι, έτσι, και εμείς θα είχαμε τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κωνσταντίνε μου, να περνάς καλά.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες καλοκαιριού, παιδιά. Τι λένε τα ζώδια το καλοκαίρι? Δεν με ενδιαφέρουν οι αγάπες που θα τις σβήσει το πρώτο κύμα. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Ζυγός και εγώ καιρός.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, ο έρωτας φαίνεται από τα μάτια, η αγάπη από τις αντοχές. Λένε κρυός, σταύρος, καρκίνος, λέων, σκορπιός και εγώ καιρός.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Επειδή το βίντεο κλιπ, παιδιά, σε αυτό το τραγούδι έχει και θάλασσα έτσι και μας θυμίζει καλοκαίρι, πάμε να ακούσουμε Νίκο Κουρκούλη, αφιερωμένο. Τι τραγουδάρα, παιδιά, Γιώργος Μουκίδης. Έχει γράψει τραγουδάρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Τι διαβάζουμε εδώ, παιδιά? Ψητό καλαμπόκι από πλανόδιους. Μία χημικό στροφίμο να εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε. Παιδιά, τι να προσέχουμε? Λοιπόν, από μικρά τρώγαμε το καλαμποκάκι αυτό που ψήνανε στους δρόμους και δεν έχουμε πάθει ποτέ τίποτα. Σας παρακαλούμε, λοιπόν, μη μας το χαλάτε κι αυτό. Έτσι το καλαμπόκι, έτσι που ψήνεται στα κάρβουνα. Η ζεστή ξηρή καρπή είναι αναπόστατο κομμάτι του καλοκαιριού, αλλά η ασφάλειά τους, λέει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Παιδιά, άμα ψήνεται στα κάρβουνα, το καλαμπόκι είναι μια χαρά. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι και θρεπτικό το καλαμπόκι.

Τέλος και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αχ, πώς περνάει η ώρα. Θα ήθελα να κάτσω κι άλλο κι άλλο, παιδιά. Δύο ολόκληρες ώρες ακόμα θα ήθελα να ακούσουμε πολλά τραγούδια και να πούμε πάρα πολλά νέα. Δεν πειράζει όμως. Αυτή είναι η παρέα μας. Δύο ρίτσες και αύριο πάλι μαζί, την ίδια ώρα. Γεια σας.

Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. 103,9.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
1: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
1: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των αιμάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
1: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
1: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
1: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 7.

Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
6: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
8: Πάντα δίπλα σου.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
11: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
12: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι. Με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 7:30.

0: Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω με στα δυο.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεπτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, τον μάτιο μου μάτια. Σαν με κοιτούσα λύσω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι οποία Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
9: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
10: Γύρισα.
9: Πήρες απορρυπαντικό.
10: Πήρα.
9: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
10: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
9: Α, τι.
10: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
11: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
12: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
13: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
14: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
15: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
16: Η ώρα είναι 8:30.

0: θέλω, σε θέλω, σ' αγαπώ.
1: Εκατόν τρεις κόμμα εννέα.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατζίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατζίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεπτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βοή.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 9.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
3: Ε, παιδιά, η Τζέννη. Ποια Τζέννη? Η Κατζίγιανη.
4: Έλα, σου λέω.
5: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
6: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατζίγιανη με όλο της το επιτελείο.
7: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
5: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Το λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Όχι, τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
1: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
0: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
1: Okay.
0: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
1: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
2: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
2: Πάντα δίπλα σου.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 9:30.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, τον ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κόσμο.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Tonight.

Τρίτη 22 Ιουλίου και ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολοκληρές ώρες θα είμαι εδώ. Με ένα πρωί Ανατολή, μια πολύ ωραία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι της Λυκερίας ξεκινήσαμε. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. Έτσι και σήμερα θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε άκρη ή να δώσουμε λύση σε όλα αυτά τα πράγματα που βασανίζουν πολλούς από εμάς. Και ίσως ξεακούγοντας τις λύσεις που προσπαθούμε να βρούμε για τα θέματα των άλλων, βοηθήσουμε και σένα, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή και επιστρέφουμε.

Tonight Radio Show, αυτή ήταν η Ελένη Φουρέρα, Jackie O, και σίγουρα θα το ακούσεις αυτό το καλοκαίρι, ειδικά αν βγαίνεις το βράδυ στα κλαμπ. Αν έχονταν σήμερα ο πρώτος μεγάλος μου έρωτας και μου έλεγε πάμε να ξεκινήσουμε την αρχή, δεν ξέρω τι θα απαντούσα. Ίσως γιατί δεν θα απαντούσες στον άνθρωπο που γνώρισες τότε, θα απαντούσες σε δύο ανθρώπους που έχουν αλλάξει. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν πιστεύουμε ποτέ πραγματικά στο παρελθόν. Αν επιστρέψει ένας παλιός έρωτας, δεν ξεκινάμε από εκεί που σταματήσαμε, ρε παιδί μου. Ξεκινάμε από το ποιοι είμαστε σήμερα. Και αυτό μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για να ξεκαθαρίσεις και μέσα σου τι είναι αυτό που πραγματικά θα ήθελες. Έτσι έχει μάθει αυτός ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Καμιναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Tonight.

του Night Radio Show, ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου. Εδώ είμαστε. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι ερωτεύομαι ανθρώπους που χρειάζονται να τους σώσω και στο τέλος πληγώνομαι πάντα. Νίκο, αυτό συμβαίνει πιο σαν όπως το φαντάζεις. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή μπερδεύουν την αγάπη με τη φροντίδα. Πιστεύουν ότι αν αγαπήσουν αρκετά, ο άλλος θα αλλάξει, θα διατρεφτεί, θα γίνει διαφορετικός, ρε παιδί μου. Όμως μια σχέση δεν μπορεί να βασιστεί, ρε παιδί μου, τόσο θα πας να σώσεις τον άλλον. Δύο άνθρωποι πρέπει να περπατούν δίπλα-δίπλα. Όχι ο ένας να κουβαλάει τον άλλον. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Υπεύθυνοι είμαστε καρδιά μου και εγώ.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη και αυτό είναι το Σούσουρο. Λοιπόν, συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Μου λείπει να με περιμένει κάποιος όταν γυρίζω σπίτι. Αυτό είναι που πονάει περισσότερο. Ξέρεις, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι μετά από έναν χωρισμό λείπουν οι μεγάλες στιγμές, δηλαδή τα ταξίδια, οι επέτη, οι δηλώσεις αγάπης. Στην πραγματικότητα όμως σου λείπουν απλές συνήθειες, δηλαδή το πώς πήγε η μέρα σου, το τι έφαγες, μια αγκαλιά χωρίς λόγο. Και εκεί στην ουσία νομίζω ότι κρύβεται η αληθινή συντροφικότητα. Απόν καντάδα.

0: Αθηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστός με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Tonight.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Tonight Radio Show ξεκινά δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Πιστεύει ότι δύο άνθρωποι μπορούν να ξανασυναντηθούν μετά από χρόνια και να είναι αυτή τη φορά η σωστή στιγμή? Το πιστεύω αυτό. Όχι γιατί το λένε οι ταινίες, ρε παιδί μου, αλλά γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν. Οριμάζουν, καταλαβαίνουν τα λάθη τους, βλέπουν διαφορετικά κάποια πράγματα. Το θέμα όμως δεν είναι αν θα ξανασυναντηθείτε. Είναι αν συμβεί αυτό, αν είστε και οι δύο διαφορετικοί από τότε. Δηλαδή, αν είστε ίδιοι άνθρωποι, πιθανότητα θα ξαναγίνετε ακριβώς το ίδιο. Δεν θα είστε μαζί. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η δέσιμη απάντηση.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

πες μου ότι σου χρωστάω, έλλη κοκκίνου. Και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω 24 χρόνια πριν, σε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, σε μουσική του Βασίλη Λιάδη και στίχους της Σόφης Παπά, από το δίσκο «Ας μιλήσω τα τραγούδια». Μιλάω για τον Όνο της Φαγκανάκη και μιλάω για το «Δίνει τα φιλιά» που της έχω μάθει και την αγκαλιά μέσα που έχω κλάψει. Δίνει το κορμί, πώς να την κρατήσω, πριν δώσει και καρδιά να τη σταματήσω. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Tonight.

Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαράκη. Κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ από ό,τι είδα. Νιώθω ότι έχω ξεχάσει πώς είναι να αφήνεσαι χωρίς να σκέφτεσαι συνέχεια τι θα γίνει μετά. Ξέρεις, πολλές φορές αυτά που ζούμε, δηλαδή απογοητεύσεις, μας κάνουν και προνοητικούς. Θέλουμε να προβλέψουμε το τέλος πριν καν αρχίσει. Να συμβαίνει καν η ιστορία, ρε παιδί μου, έτσι. Μόνο όμως που έτσι δεν αφήνουμε ποτέ τον εαυτό μας να ζήσει πραγματικά το παρόν. Δεν υπάρχει τρόπος να αγαπήσεις με απόλυτη ασφάλεια. Υπάρχει μόνος τρόπος να αγαπήσεις ειλικρινά και να δεις πού αυτό θα σου οδηγήσει. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Ένα αγαπημένο τραγούδι από τη Χριστίνα Σάλτη. Αυτή είναι η παράλληλη αγάπη του Right Radio Show. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Άρκης Πετρίτης για τις 2 ώρες που περάσανε στη μουσική και φυσικά το μικρόφωνο. Κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, το βραδινό μας ραντεβού, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Πέμπτη. Παρασκευή πήγα να πω, μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπου εδώ στο μπλοκ καληνύχτα και σε αφήνω με Ήβη Αδάμου, Αγοράκι.

Είχα πει ξανά πως δεν θα μπλέξω, απ' τα πάθη μου θα μείνω απ' έξω, ακύρω. Απ' την ώρα που σε έχω γνωρίσει,

όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανέναν απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σε αλωνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

0: άφησες κοπικά στα δυο.
1: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.

δυο σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς. Σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Σταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 2:30.

μου το πει η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

0: Ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις